pau του έκλαιες. Πολόνια μου ασέ. Φουν σε μούν φορή βίδα μου. Εγώ πάω του έκλαιες. Κέλνα κανέξιν. Bologna Marseille, Sean Connery, Goldfinger, Blaupunkt 17 MHz, Billerlitvans.